0: τίποτα. Θα τους υποκέσανω στη σπαρίλα. Μουτά, μην είναι τα τάμπ. Άντεξ.
1: Σε